0: ψέχετε?
1: Night Deep. Παλιό εν music φερτόψαν ίγγελστε ζέγε με εντόλσκες τε πηγίνεν. Άλλα καρναβάλ ήκεζαν ίτσας τε νογίτσαν αν σεν αλαμόλσκου ηλίκες. Αν βέλ καρναβάλ ίσ. Παλιό εν